ήταν οι πόρτες μου δίχως παξέδες και μεντεσέδες κρατάνε τη γη. Γίνανε οι φτέρνες μου σαν τροχαλίες.

εποχή μου θυμίζεις το Γέσαρα κι μελοθάνατη σε χαιρετού. Κι όσο γερνώ που σου λέω με τα τέσσερα

να κυλάει το πόρφυρο ποτάμι, ρωεί τις πέτρες, λιώνει τις καρδιές. Αργά κυλάει στο χώμα στην παλάμη,

πάει σαν τη λάβα που καίει, σαν το χρόνο στις μεγάλες στιγμές. Αργά κυλάει απ' τα μάτια σου ρέει και γεμίζει.

βάσανο ασενιστικός. Μα εξίσου βασανιστικός ο έρωτας που λείπει. Τη μια πηγαίνεις για τροφή, την άλλη για καταστροφή. Το σώμα πριν επιστραφεί, το τρώει του κόσμου η λύπη.

Μα εξίσου είναι θανάσιμος ο φόβος να σε κάτι. Τη μια πηγαίνεις για τιμές, την άλλη δώστου δοκιμές. Ενώ το ίσον δυο γραμμές και τέσσερις στην πλάτη.

Ναι, χορδέσαι, κιθάρες κλασικές ζητάω. Στα κουδούνια των οδών και στις κόρνες διαπασών σε ζητάω. Τρακάρω τις νύχτες και γελάω. Το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

μίγκλες, μίγκλες, μίγκλες, μίγκλες το μαράζι. Μάθε φυλαχτό να μην κρεμάς. Να λες, δεν πειράζει, θα έρθει άσπρη μέρα και

και για τα κορίτσια τα πονεμένα και για τις κόρες που δεν μιλούν και για τις όμορφες που αγαπούν και για αυτές που δεν τολμούν και για αυτές που προτιμούν και για αυτές που με μισούν και για αυτές που δεν τολμούν και για αυτές που δεν μισούν. Άσπρη μέρα για όλους μας και για τα αγόρια της γειτονιάς. Άσπρες κορδέλες για όλους μας και για τα μικρά μικρά παιδάκια και για τα μικρά μικρά γεροντάκια και για τις όμορφες γειτονιές και για τις ωραίες μου εκκλησιές.

Μόναχο, Αλαμάνα και Γραβιά, Αμέρικα, Βελεστίνο, Άγιοι Σαράντα, Κώστας, Κώστας, Μανώλης, Πέτρος, Γιάννης, Τάκης, Πλατεία Ναβαρίνου, Διοικητηρίου και Εξαρχείων, Αλέκος, Βασίλης, Άγγελος, Βυζανίου και Αναλήψεως, Αγίας Τριάδος και Κωστής.

0: αυτού του τόπου και έκτοτε καθόμαστε σε αναμένα κάρβουνα. Τα συντάγματα άλλαξαν, αλλά ό,τι αγαπήσαμε και ό,τι ονειρευτήκαμε εξακολουθεί να επαφίεται στον πατριωτισμό μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από μένα και από την ορχήστρα που ήρθατε στο ραντεβού. Ήταν θαυμάσιο. Ελπίζω τώρα που ανταβώσαμε να βλεπόμαστε συχνότερα. Καληνύχτα σας.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

κίτρινα μολύβια των μαράκων. Τη νύχτα δεν κοιμούνται, σαλτάρουν από τον πάγκο στα βυζιά των γυναικών που προκαλούν από τα παλιά εξώφυλλα των τοίχων.

από την κάβλα τρελαμένα. Ξεχνάνε την αρχή, πως η βαρύτητα τα παίρνει όλα κάτω. Πέφτουν στο δάπεδο, σφαδάζουν στη σιωπή. Μες στο ξυλάλευρο αφήνονται στο κλάμα.

στο μαγαζί. Πρώτα ο ήλιος και ο άνθρωπος κατόπιν. Θα σκύψει ο δεύτερος μηχανικά για να μαζέψει από το τσιμέντο τα μολύβια.

Λες και σηκώνει μια τυχαία πέτρα της αυλής να κυνηγήσει τα σκυλιά που αρχίσανε και σέρνουν. Ανύποπτος για τ' αύριο, θλιμμένος για το χτες, ανίδεος για τα θαύματα που γίνονται τις νύχτες.

Βάσανο βασανιστικός, μα εξίσου βασανιστικός ο έρωτας που λείπει. Τη μία πηγαίνεις για τροφή, την άλλη για καταστροφή. Το σώμα πριν επιστραφεί, το τρώει του κόσμου η λύπη. Θάνατος να σε άσημος, μα εξίσου είναι θανάσιμος ο φόβος να σε κάτι. Τη μια πηγαίνεις για τιμές, την άλλη δώσ' του δοκιμές, ενώ το ίσον δύο γραμμές και τέσσερις γραμμές

δώρα κρατώντας και πρικιά. Δυο φίλοι πήγαιναν σε γάμο, δώρα κρατώντας και πρικιά. Ο ένας ήταν Ιρλανδός και ο άλλος ήταν Ιουδαίος.

κόψα τους έκαιγε τα χείλη. Μα πριν φωνάξουν τη βροχή, είδα στην έρημο μια πύλη που γράφε τέλος και αρχή. Είδα στην έρημο μια πύλη που γράφε τέλος και αρχή. Μπροστά πηγαίνει ο Ιρλανδός και πίσω πηγαίνει ο Ιουδαίος. Μπροστά πηγαίνει ο Ιρλανδός.

του ερωτάς μας, ποιος το ξέρει. Κι αν το χέρι σου χαϊδέψει άλλο χέρι, ποιος το ξέρει. Όνειρο μου όμορφο, όνειρο φτωχό, θα σε πάρει κάποτε τ' άγριο τα γέρι.

όσοι δράγει μια ζωή που δεν διέσχισε κανείς. Ανάλγητος και μόνος, σαν λυρικός ψυχοπαθής. Μα στα μισά τη διαδρομή πάω το φράγμα τη σιωπή. Εφηβός και υποδοχέας τη αστήρευτη οργή.

0: Ακούσα λοιπόν το πνεύμα. Ακούσα λοιπόν το πνεύμα. Ακούσα λοιπόν το πνεύμα. Ακούσα λοιπόν το πνεύμα. Ακούσα λοιπόν το πνεύμα που με έφερε στη γη μου. Πες πως τον αγαπάς, είναι μια τέχνη κι αυτή. Και πως όσοι δεν μάθανε ποτέ τους να αγαπάνε, με το αναίσθητο κράσι κάνουν τάχα πως μεθάνε.
1: Μα δεν μπορούν να μεθύσουν από μια γουλιά ψέμα. Μα δεν μπορούν κι ας προσπαθήσουν να αγαπήσουν κανέναν. Τσι είπε να στάζει αίμα, νιώθει τόση ντροπή.

Κάποιος πλατάνος με μάγεψε και βρεθήκα στη γη σου. Γιατί μου φανερώθηκες σαν ερωδιός πετώντας. Αλλάζω σε λυκάνθρωπο και πολύ ψάχνω να βρω. Κι ο ουρανός κι η θάλασσα

πάει το θαύμα στο αδέσποτο κύμα που ζηλεύει η ακτή. Σε ζήτω στον χεριών μου το ανεξίτηλο τραύμα.

0: τελειώνει η μέρα η φωτεινή, μα ούτε κι η νύχτα μένει.
1: Γεννιέται το ήλιο στην αυγή.

0: Από την αρχή, καινούργιο take.
1: Άλλη μία τελευταία.
0: Okay. Έτοιμοι πάμε.
1: Εντάξει, έτσι το λέω για να είμαστε πιο καλοί.

Μην πεις ο πόνος νίκησε πάλι. Μην πεις ο πόνος νίκησε πάλι. Πάλι.

του Μαγιού σειρε γραμμή. Κάνε κουράγιο, αύριο θα μπούμε σ' άλλο μήνα. Πάνε δύο χρόνια που στεριά δεν έχεις δει. Ρουφούν τα νιάτα σου νερό και λαμαρίνα. Μες στην καμπίνα σου τις ώρες που ξυπνάς, σε ένα γερμένο καθρεφτάκι κλείνεις μάτι. Γκρίζα μαλλιά, μα μη λυπάσαι, δε γερνάς. Χθες η φουρτούνα

μεσημεριάνη. Σε είδα βρίζοντας ναυτίνεις τις κερές. Είπες πως είδες τη γυναίκα σου γυμνή. Στο όνειρό σου μέσα σε άντρικες παρές. Ανακατεύει η προπέλα τα όνειρά σου.

Από το αφήλιο του νου μέχρι την άκρη του ουρανού, μια καταιγίδα. Και από της καρδιάς στον ενικό ως της ψυχής στον πανικό,

0: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Έριξα ένα κέρμα στο jukebox και ακόμα πέφτει. Ίσως το τραγούδι της ζωής μου είναι βαθιά. Και ώσπου να ακουστεί, τον κόσμο κοίταζε καθρέφτη. Κοίταζε και εκείνος μια ξανθιά. Γύρευα να βρω για την καρδιά μου ένα στολίδι. Ένα θησαυρό κρυμμένο μες στο καθετή. Και έβγαινε από την πλάνη στρογγυλό το ροκανίδι. Και ένα ψάρι από την καθετή.

έριξα ένα κέρμα στο τζουκμπόξ και ακόμα πέφτει. Ίσως το τραγούδι της ζωής μου είναι βαθιά και ώσπου να ακουστεί τον κόσμο κοίταζε καθρέφτη. Κοίταζε και εκείνος μια ξανθιά. Γύρευα να βρω για την καρδιά μου ένα στολίδι, ένα θησαυρό κρυμμένο μες στο καθετή. Και έβγαινε από την πλάνη στρογγυλό το ροκανίδι και ένα ψάρι από την καθετή.

που είναι το όμορφο γυμνό χωρίς στολίδια, βρεγμένα και ξεχτένιστα μαλλιά σαν τα

πια να εφεύρω καταφυγή. Ποια είναι τη θλίψη βοηθώ. Να με άταφο σώμα επιλέγω. Κι ούτε έναν ψαλμό. Που προσδράμω λοιπόν και σωθήσουμε. Που πορευτώ. Πως δεν σώζομαι. Αυτό υπενήσωμαι.

σαν δράχτη. Σε γυρνούν απαλά, σε μεθούν σιωπηρά, σε γεμίζουν με πείσμα και άχτη. Για όλα αυτά που ζητάς

καλά. Πάει καλά η δουλειά. Έχω στην άκρη λεφτά και στον τοίχο ούτε μια κουτουλιά. Κοίτα μπαμπά, δεν έχω πάθει ζημιά από ναρκωτικά και ξενύχτια χαζά που φοβόσουν μη με βρουν πουθενά. Όμως κοίτα μπαμπά, του είχες δίκιο.

Δώσ' μου μπαμπά άλλα 5 λεπτά και θα ξυπνήσω μετά. Ξέρω θα αργήσω ξανά, μα έτσι ήμουν πάντα μπαμπά. Άσε με να σε παραγκαλιά.

Στεκόσουν στην πόρτα και εξοφυσούσε. Το μπλε σου παλτό στα χέρια κρατούσες. Στο τζάμι βροχή, η δάτινος δρόμος στα μάτια κυλούσε. Το ρίμελ και ο χρόνος κι όλα γύρω υγρά και τρεμάμενα φώτα. Οι ρεκλάμες ανάβουν και σβήνουν και τα ταρένα

Έξω η πόλη κοιμάται, οι σκιές δραπετεύουν. Στα άδεια σοκάκια γλιστρούν και χορεύουν. Τους νιώθω και πάλι να επιστρέφουνε μόνοι, με βήματα αργά καθώς ξημερώνει. Κι όλα γύρω υγρά και τρεμάμενα φώτα. Οι ρεκλάμες ανάβουν και σβήνουν

πως είναι να μένεις ενώ έχεις χάσει. Τα χρώματα γύρω σου ακίνητα μένουν, στον τοίχο οι ρογμές σιωπούν και επιμένουν. Οι κουρτίνες θροίζουν ένα τραγούδι παλιό, μια βραχνή ραγισμένη φωνή στο μυαλού, οι στροφές σαν τυχή. Και εσύ πάντα θα στέκεις την ξύλινη πόρτα

τα πιο ωραία λαϊκά σε σπίτια με μοσαϊκά τα είχαμε χορέψει. Τα είχαμε χορέψει. Σε σπίτια με μοσαϊκά τα είχαμε χορέψει.